0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση. Εγώ

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

hijos a formi. Deble

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτη.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theatre. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Life, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο!

0: Και συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221

0: επιστροφή στο σχολείο, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια μαζί. Όχι, γιατί το Acne Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Acne Fix Patches, λοιπόν, για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάμε. Θες να τραγουδήσουμε ένα τραγουδί.
2: Μπιάνκα, χορεύει τώρα όλη η παρέα.
1: Γιατί είμαστε στο παιδικό τμήμα
0: σου. Λίγο, Μπιάνκα.
2: Έλα και εσύ μαζί περνάμε ωραία μπροστά.
1: One, two, three.
0: One, two, three.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά.

0: Μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορά. Προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι' κουαλίτα.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς,

0: Το 13 και 40. Γαλαξίας.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 8 και 6 πρώτα λεπτά, για το λόγο του αληθές ότι είμαστε και live, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε που θα κάνουμε.
5: Όχι, ρε.
4: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και όλοι εσείς. 6937-949-949, να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα, να μπουν τα ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε και μοιραστείτε μαζί μας σκέψεις, συναισθήματα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ξαναλέω, σε αυτή τη βαριά μέρα, τη σημερινή. Θέμα λοιπόν, το φέρει κουβέντα.
5: Είμαστε η μόνη μουσική εκπομπή ραδιοφώνου ελληνικού που είναι live σήμερα, έτσι. Oh. Πολύ σωστά διευκρίνησε χθες η Δέσποινα που μας το έλεγε η διευθυντή.
4: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Καλημέρα, Δέσποινα. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε λοιπόν λάθος μηνύματα που έχει στείλει ή σε group ή σε κάποιον.
5: Μπράβο.
4: Θα ξεκινήσω εγώ για να το τσιμπήσω, βέβαια, και εσείς στείλετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Θα μιλήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Κάνουμε ραδιόφωνο στο MAD.
6: Okay.
4: Τόσο παλιά.
6: Ναι.
4: Και κάποιο ρε παιδί μου τη τηλεόραση, κάτι λέγαμε εκείνη την ώρα για τη Σύση. Και μου στέλνει.
6: Ναι.
4: Ήθελε να στείλει για τη Σύση σχόλιο.
6: Ναι.
4: Πού να τη βρίζει.
6: Σε σένα όμως προσωπικά.
4: Σε μένα. Okay. Και το στείλε στη Σύση.
6: Καλά, καταπληκτικό. Το έχουμε κάνει όλοι, το έχουμε πάθει.
5: Ξέρεις τι, αν δεν έχει το όνομα μέσα, μπορείς να το σώσεις. Αν δεν γράφεις, κοίταξε να δεις. Η Σύση είναι μαλάκο.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Εντάξει.
6: Η ναι. αλήθεια είναι έγραφε, θυμάσαι.
4: Μ' αρέσει που κόμπιασες στο Σύση.
5: Σύση.
6: Το γραφέ, θυμάσαι αν το γραφέ.
5: Αυτό δεν έπρεπε να ακουστεί.
4: Ναι, ό,τι έγινε τώρα, παρακαλώ.
6: Θυμάσαι αν το γραφέ, έγραφε όνομα.
4: Δεν έγραφε, θυμάμαι το χαρακτηρισμό όμως. Κάπως τη χαρακτήριζε και πήγε εκεί. Και πήγε εκεί.
6: Άρα μπορεί να τον μπαλώσει κάπως. Γιατί παίζει ρόλο και πώς τον μπάλωσες μετά.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Δηλαδή ο Φορτούνης που έχει στείλει.
5: Δηλαδή αν έστειλε εσύ τώρα η άλλη γριά δεν το βουλώνει.
6: Ναι.
5: Θα καταλάβουν ότι ήταν για μένα.
4: Μάλιστα. Στείλτε τα μηνύματά σας γιατί εδώ έχει ψωμί το πράγμα.
6: Εμένα η κολλητή μου έχει κάνει μεγάλη πατάτα. Μεγάλη πατάτα. Ήτανε τότε σε ένα τζακωμό με τον πρώην της και είχε γράψει, παιδιά, ένα κατεβατό με συγκεκριμένα πράγματα που έκανε αυτός την προηγούμενη νύχτα που είχαμε βγει σε ένα κλαμπ και ήτανε και εκείνος εκεί και μιλάμε να τον βρίζει με χαρακτηρισμούς τώρα.
4: Χιδέα.
6: Άλλα χαρακτηρισμούς τώρα.
4: Και το στρες αυτό.
6: Ο Μπίξε, ο Δίξε, ο που είναι μία μουτζα άνθρωπος και τέτοια πράγματα. Και πήγε να το στείλει σε μένα και το στείλει σε αυτόν. Και μετά μου στέλνει εμένα το κατεβατό και από κάτω το στείλα σε εκείνον, σώσε με.
4: Το τι είναι, σωστέ.
5: Και τι έγινε μετά.
6: Έγινε χαμός τώρα.
5: Το κατάλαβα.
4: Επίσης, πολλά λάθη γίνονται στα group.
6: Χωρίσανε.
4: Που βλέπεις ότι διαγράφηκε το μήνυμα και λες τι έστειλες. Ας πούμε.
6: Ναι.
4: Και θα σας πω και ένα άλλο πάλι κουτσομπολιό.
6: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις, φίλε. Εγώ έχω κάνει διαγραφή. Όχι σε κλάσμα του δευτερολέπτου.
5: Και έχεις όλη μέρα μετά την αγωνία μέχρι να τον συναντήσεις.
6: Αν το έχει δει κάποιος.
5: Αν το έχει δει κάποιος αυτό το πράγμα.
4: Πρέπει να κάνεις διαγραφή για όλους γρήγορα. Όχι για σένα, για όλους.
5: Δεν γίνεται.
4: Δεν γίνεται. Στα μηνύματα δεν γίνεται.
5: Και στις φωτογραφίες φεύγουν τα λάθη. Ξέρετε, παιδιά, υπάρχουν.
4: Τι φωτογραφίες, Βασίλη.
6: Έχει στείλει γι' αυτό.
5: Στο παρελθόν, ένας φίλος μου.
4: Ένας φίλος.
5: Έστειλε dick pic. Έλα όμως που υπάρχει η περίπτωση να τη στείλει προσωρινά. Να τη στείλει προσωρινά και να τη στείλει
4: με την πομπίτσα.
5: Λοιπόν, έφευγε μόνιμα η φωτογραφία και έχει κυκλοφορήσει η φωτογραφία, φαντάζομαι.
6: Σταμάτα.
4: Έχει γίνει, πώς λέγαμε μέσα στα αγγλικά, leaflet.
6: Ήταν πραγματικό δικπί τη σαν κάτι μούφα.
5: Ήταν πραγματικό, αλλά πώς το σώζεις. Τι, για ποιο λόγο το έστειλες.
4: Τι σημασία έχει, ντροπή.
6: Λοιπόν, εδώ μου έχει γυρίσει τρίχα, τι πιστεύεις.
4: Λοιπόν, έλα, πάμε.
5: Ένα σπυράκι.
4: Πάμε.

0: κάνει.
1: Γνωμούλα 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Είναι η στιγμή που έχετε ήδη μπει στην εκπομπή, έτσι αλλιώς να μην κρυβόμαστε πίσω από το δίλημα μας, αλλά παίρνετε το λόγο, έχετε το μικρόφωνο. Οπότε αγαπημένα μου ναυάγια, στο 6-9-37-9-49-9-49 το, η κουβέντα έφερε λάθος, την, το θέμα λάθος μηνύματα. Θα πω κι άλλο ένα από έτσι, lifestyle showbiz τηλεόραση. Αστρολόγος, ναι. Παρουσιαστής, ναι. Στέλνει για αστρολόγο που τον έχει κουράσει.
2: Πρόσεχε, γιατί δεν είναι και πολύ, ναι.
1: Γι' αυτό. Καλά, όμως είναι αρκετή. Δηλαδή είναι σίγουρα τέσσερις.
2: Και παραπάνω, ναι.
1: Και παραπάνω. Λοιπόν, στέλνει λοιπόν στον από πάνω, ναι. Ότι να σου πω κάτι, βάλ της λίγο χέρι. Γυναίκα ήταν, εντάξει, ένας είναι ο άντρας, οπότε δεν είναι. Δύο.
3: Πάμε.
1: Ο Ντούβλης και ο άλλος, πώς λέγεται ο άλλος.
2: Τώρα και εσύ.
1: Έλα ρε, πώς λέγεται ο.
2: Το πιο γνωστό.
3: Έλα, δεν θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Γυναίκα είναι όμως αυτή που λέω. Ωραία. Και λέει, σε παρακαλώ, και βάλτε λίγο χέρι γιατί έχει ξεφύγει τα λοιπά. Και το στέλνει σε αυτήν.
3: Ω, έλα, μου ωραία ψυχούλα.
1: Και κατεβαίνει τη σκάλα αυτή και του λέει. Όσο λέει, το θυμάμαι. Κατεβαίνει και του λέει, εγώ σε έχω πρίξει.
3: Έλα.
1: Ασπρίζει αυτό.
3: Φίλε, ναι, εντάξει.
1: Δεν ήξερε πού να βάλει τα μούτρα του. Που λέει και η μάνα μου.
3: Ναι, μωρέ. Πού μπορεί να συμβεί,
2: σώζεται
3: παιδιά.
2: Πάλι όμως. Σώζεται, εντάξει.
1: Πού σώζεται.
2: Μα είναι δυνατόν εσύ. Μα πού κολλάσεις τώρα με αυτό
3: μπράβο.
2: Το
3: μήνυμα. Ο κύριος Λεφάκης. Ο Λεφάκης. Τον είχαμε ξεχάσει. Μας θα δείχνει τώρα ο Αλέξανδρος.
1: Αυτό
2: είναι,
1: ωραία, Αλέξανδρος.
2: Λες, μα είναι δυνατόν να εννοώ εσένα. Πού κολλάσεις, είπε. Κάτι άλλο, τα δικά μας λέμε.
3: Αφού γράφει όνομα, σου λέει.
2: Όχι, ρε, δεν έγραφε όνομα.
1: Δεν έγραφε. Πρόσεξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, μία που το δικαιολογείς και μία που σταματάς. Γιατί ναι, αν επιμείνεις, φαίνεται ότι έχεις λερωμένη τη φωλιά σου.
2: Α, είσαι πολύ διαβασμένος.
3: Σε σώζουν εκεί δίπλα. Σε σώζουν εκεί δίπλα. Δηλαδή, εγώ έχω σώσει καταστάσεις. Πολλές τέτοιες.
1: Τι να σας πω,
2: λογομηχανίας. Προσπαθήσα να το σώσω.
3: Και μετά είσαι τόσο καιρό που ήσουν χώρια μας. Να ξέρεις με τι θα θυμάστε αυτά από τους απαράδεκτους.
1: Ναι, βέβαια. Με στην καρδιά του είχε μόνο πόνο. Μάλιστα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Εσείς έχετε στείλει φωτογραφίες, λάθος είπαμε.
3: Εγώ έχω στείλει πολύ νευριασμένο μήνυμα σε ομαδική στην εκπομπή. Δηλαδή που συζητάγαμε για κάποια θέματα και αυτά. Λέω αυτό τώρα τι να το βάλουμε, τι αυτό και το έχω διαγράψει κατευθείαν. Σε κλάσμα δευτερολέπτου το τσέκαρα, ναι, δεν το είδε κανείς.
1: Σε εμάς είναι αγαπημένα μου ναυάγια, να σας πω τι έχει γίνει με εμάς. Εμείς εδώ έχουμε ένα γκρουπ οι τρεις μας. Ένα οι τέσσερις μας. Ένα με τη διευθυντριά μας.
3: Έχουμε 80 γκρουπ.
1: Ένα στο με το marketing. Ένα όλοι μαζί, όλος ο αριθμός. Δηλαδή είναι 6 γκρουπ. Εκεί δεν θα γίνει το τέτοιο.
3: Μία στραβή θα γίνει.
1: Μία θα γίνει η στραβή.
3: Κάπου θα πάει.
1: Δηλαδή σε ένα που δεν είναι ο άλλο θα τον θάψω. Δηλαδή σε ένα που δεν είναι ο Αλέξανδρο θα στείλω για τον Αλέξανδρο. Τι θα γίνει με τη σκαλέτα,
2: παιδιά. Και μεγάλη μηχανή είναι όταν στείλει κάτι το οποίο προβλέπει και λε, κοίταξε να δει τώρα που θα κάνει αυτό. Και το στέλνει. Αυτό είναι το τραγικό.
3: Πάντω και στο παρελθόν που είχα έναν εργοδότη σε μαγαζί δουλεύαμε, εξυπηρέτηση πελατών και ένα υπάλληλο, συνάδελφο, έστειλε για τον εργοδότη βρεστικό μήνυμα στον ίδιο. Πρόσεξε όμως, γιατί σας το αναφέρω.
1: Γιατί
3: έγινε
1: το θέμα
3: η εξής ανατροπή. Όχι. Ήρθε ο εργοδότης και αντί να του πει, ξέρω εγώ γιατί έστειλες αυτό, πήγε να απολογηθεί και του λέει δεν τρέχει τίποτα. Το έχω υπολογισμένο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει μεταξύ σας να λέτε για μένα.
2: Μπράβο.
3: Για να είμαστε εδώ πέρα υγιείς. Κούλο τύπος.
2: Ωραίος.
1: Ωραίος
3: ναι, έξυπνος.
2: Η ευτυχία, παιδιά, μας έστειλε μόλις μήνυμα και γράφει. Φίλη μου έστειλε φωτογραφία με σεξι εσώρουχα στον πεθερό. Ήταν ακριβώς από κάτω από τον άντρα της η επαφή και της έκανε τη ζημιά. Η επαφή εννοούσε
3: το. Όχι,
1: εμένα με πήρε από το εμπορικό. Μου έκανε από το εμπορικό αναπάντη του Λουκάς Οδελής. Λέτε να ήθελε να μου στείλει τίποτα το βρακί του.
3: Γιατί αναπάντητη, ναι. Λουκά, στείλε ένα μήνυμα έτσι λίγο πιο.
1: Έχω κάνει και τα άλλο όμως. Συναναστρεφόμουν στην ίδια δουλειά με συνάδελφο και, και τη έστειλα μήνυμα θα βρεθούμε μετά κτλ. Στο αφεντικό.
2: Αλλά το εννοούσα.
1: Και δεν βρεθήκα. Και βρεθήκαμε το αφεντικό μετά.

0: Αύριο, βάλτε μια ανωτελεία. Αλέξανδρε, καλημέρα σας αγαπημένα μου ναυαγιά. Βάλτε μια ανωτελεία. Αύριο θα το θίξουμε το θέμα.
1: Όχι, έστειλε ο Παύλος ένα μήνυμα στο 6937949949 που μας άνοιξε μία κουβέντα.
0: Όλα.
1: Αυτό εννοεί.
0: Θα συζητιούνται εδώ. Αυτή είναι και η, αυτό είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαφορά μας από τις άλλες εκπομπές. Εδώ λέγονται όλα.
2: Πώς να το πούμε αυτό στον αέρα.
1: Πώς θα το ανοίξουμε το θέμα.
0: Παιδιά,
2: λοιπόν, ωραία,
0: είμαι εδώ πέρα για εσάς.
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Είστε εσείς για μένα εδώ.
2: Ναι, δεν φοβόμαστε.
0: Λοιπόν, αύριο όμως. Αύριο.
2: Λοιπόν, έχω πάντως και τη Δήμητρα που είναι πιο safe το μήνυμα και λέει ότι η μάνα της, ο Φωστήρας, έτσι την αποκαλεί, ήθελε να κράξει την ύφη μου στη φιλενάδα της, δηλαδή η πεθεράνανα, και έστειλε το μήνυμα στην ίδια την ύφη.
1: Έλα ρε φίλ, στεναχώ.
2: Όλα καλά, λέει, να είναι καλά το εξοχικό.
1: Α, πήρε το εξοχικό η ύφη μετά.
2: Ναι. Διάβασε και του Παύλου, ρε.
1: Εγώ... Του Παύλου.
0: Ναι.
1: Είναι λιγάκι. Εντάξει. Ωραία, θα το διαβάσω, παιδιά. Θα αλλάξω λίγο τα γράμματα. Εντάξει, μπράβο. Και ό,τι καταλάβετε. Καλημέρα, λέει. Έχω στείλει σε μια κοπέλα που είχα αφήσει πριν κάποια λεπτά, νομίζοντας πως είναι ο κολλητός μου.
0: Πρόσεξε τι θα πεις τώρα, ε.
1: Πιτάρα! Φίλε.
2: Ωραία. Αυτό υπέρ ή κατά είναι. Κομπλιμέντο, δεν είναι.
1: Εγώ ωραίο, θα το παίρνω θετικό.
2: Τσατίστηκε.
1: Εγώ δεν θα τσαντιζόμουν.
0: Εσύ δεν είσαι και αντιπροσωπευτική. Α, και εσύ
1: γιατί
0: δεν είσαι αντιπροσωπευτική.
1: Φίλε, δεν είμαστε αντιπροσωπευτική.
0: Γιατί είστε χιδέοι και οι δύο.

0: Γιώργος Μαζονάκης, οι άντρες δεν κλαίνε. Στο ρυθμό 949. Εμείς τα πρωινά ναυάγια είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα και εσείς να κατεβάσετε το application, την εφαρμογή του αγαπημένου μας Μασούτη, το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί μέσω της εφαρμογής, ενημερώνεστε με τα φυλάδια των προσφορών και βρίσκετε ακόμη και συνταγές. Μασούτης application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο www.masoutis.gr. Να το κατεβάσετε τώρα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Τι λέτε,
1: ναι, 6-9-37-949-949 στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Avenue. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: μεθυσμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. Όλοι έχετε κάνει λάθος και έχετε στείλει εκεί που δεν πρέπει. Τα επακόλουθα μας ενδιαφέρουν, οι συνέπειες περισσότερο. Βέβαια. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας.
5: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
4: Είμαστε εδώ στα Πρωινά Ναυάγια, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έλατε όπως έχετε ξυπνήσει, πραγματικά, ειδικά σήμερα όπως έχετε ξυπνήσει. Και μέσα από το 6937-949-949 γίνετε μέλος της παρέας μας. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν το ήξερα. Τώρα μου είπαν τα παιδιά ότι εσείς έχετε επαφή και εμπειρία από το συγκεκριμένο γαστρόσοφι. Το οποίο είναι από ό,τι καταλαβαίνω λίγο dream team. Έχουν ενωθεί οι καλύτεροι. Το απόλυτο food and wine party έρχεται με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη. Ενώνονται λοιπόν οι περιοχές. Ενώνονται οι σεφ, 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενώνονται τα αστέρια Μισελέν, ξαστεριά, 15 αστέρια Μισελέν. Και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σας περιμένουν. Πότε, αν είστε λοιπόν του φαγητού και του ωραίου του κρασιού και της καλής παρέας, μιλάμε για fine dining, κρατήστε την ημερομηνία. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τάικ Βοντό, Gastronomy Fest powered by Protergia, ασημένη χορηγή Eurobank και φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, υποστηρικτής Elvida Foods, original concept by Base Grill. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο more.com. Πριν δώσω το λόγο στον Βασίλη και στην Αθηνά μου για την κίνηση και τον καιρό, λίγο να σας πω, επειδή έρχονται μηνύματα που αφορούν τις εξελίξεις μετά από το τραγικό γεγονός του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, για τα διάφορες πληροφορίες που διάφοροι θέλουν να βγάζουν στην επικαιρότητα και έχουν να κάνουν με τη θεραπεία, με το τι ακριβώς έγινε. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό, και αυτό είναι συνειδητό. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο που ξεκίνησε 21 έτους με ένα αστέρι πάνω από το κεφάλι του, συγκέντρωσε, μπόρεσε να ζεστάνει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας, κάνοντας αυτό που ήθελε και αυτό που γούσταρε και αυτό που αγαπούσε με τον δικό του τρόπο, και βοήθησε τόσους ανθρώπους. Αυτά και τη μουσική του θέλουμε εμείς να κρατήσουμε στο ρυθμό 949 και σε αυτά να αναφερθούμε σήμερα.
6: Πολύ σωστά.
4: Φύγαμε.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Έχει φουντώσει η κίνηση. Το πρόβλημα έχει φύγει από εκεί. Δηλαδή, έχει μάλλον λυθεί το μποτιλιάρισμα λόγω του ατυχήματος που είπαμε το πρωί στην Παλίνη στην Αττική Οδό. Έχει όμως μεταφερθεί πριν, ξεκινώντας από το ύψος του Ζεφυρίου, του αγαπημένου μας, στην Αττική Οδό τώρα, και φτάνει μέχρι εδώ το δαχτυλίδι που βρισκόμαστε εμείς. Σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι είναι κόκκινο, Κυφισός δηλαδή, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Γάλλιο και στα δύο ρεύματα με μεγάλο πρόβλημα. Το κέντρο πολύ κακό. Και τέλος, αν είστε στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου λίγο πριν από το Μοσχάτο για να φτάσετε στον Πειραιά, θα καθυστερήσετε περίπου κανένα 20 λεπτό, έτσι όπως το κόβω.
7: Ο καιρός σήμερα.
6: Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία μέχρι τώρα είναι καλή. Είναι καλή, είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Είσαι λίγο τσαντισμένη με τη
6: θερμοκρασία. Γιατί με ακούς τσαντισμένη? Γιατί είναι φθινόπωρο και θέλω να βάλω ζακέτα, φίλε. Και από αύριο η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Το μεσημέρι θα έχει αρκετή ζέστη, θα έχει όμως καθαρό ουρανό. Θα έχει,
4: βλέπω εδώ,
6: που αστραπές δεν φοβάται, πολύ σωστά. Και αύριο και το Σαββατοκύριακο μπορείτε, όσοι δεν δουλεύετε, να βάλετε τα μαγιό και να πάτε για κάνα μπανάκι. Μήπως πάμε κι εμείς.
4: Και τώρα μπορείτε να πάμε.
6: Μήπως πάμε κι εμείς για καμιά βουτιά.
5: Κλιματιστικά θα ανάψουμε, ναι.
6: Θα ανάψουμε.
5: Θα ανάψουμε.
4: Θα ανάψουμε διπλής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Ρυθμούλη 949.
1: Ναι, σωσής. Μέχρι να φορέσω τα ακουστικά είχε τρελό κενό. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης που ξεκίνησε και με έσωσε, παιδιά, ξεκινώντας τον, γιατί εδώ τα λέμε όπως έχουν γίνει.
0: Ο διασώστης.
1: Βέβαια, ο διασώστης Βασίλης Φορτούνης. Και η Αθηνά Αφαλίδου είναι εδώ και εκείνη ήταν stand-by σε περίπτωση του χρειαζόμενου οτιδήποτε.
0: Πάντα είναι η Αθηνά.
1: Μόνο ο Αλέξανδρος Βλαχαδάνος δεν είναι.
2: Παρακολουθούσε αυτά που έλεγες.
1: Ωραίος. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματα σας. Έχουμε κάτι που θέλουμε να υποθεί, Αλέξανδρε μου.
3: Έχουμε πάρα πολλές ευχές για το Μαντωνάκη, φυσικά.
1: Τις σκέψεις των ανθρώπων, να είδω όσον αφορά και τα συλληπιτήρια τους. Ναι, παρακαλώ.
3: Έχουμε και άλλα λάθος μηνύματα.
1: Έχουμε.
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Ναι, θες να τα πούμε.
3: Ναι,
1: έλα.
3: Αθηνά, έλα,
2: θα διαβάσω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Είστε ένας και ένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Είμαστε ένας και ένας και ένας όμως.
2: Τρεις, ναι. Και εγώ, λέει, έχω στείλει λάθος μήνυμα. Το πιστεύετε, το μάτι. Εγώ, ναι, και έστειλα μήνυμα στη μανούλα μου να με ξεματιάξει. Αλλά μάλλον ήμουν πολύ ματιαγμένη και το έστειλα στη λογίστρα της δουλειάς που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Το κακό είναι ότι δεν τον πήρα χαμπάρι και με πήρε τηλ και μου είπε ότι δεν ξέρει να ξεματιάζει. Το καλό θα ήταν να σε πάρει και να σου πει. Είναι καρφωμένη η λογίστρα της δουλειάς. Εντάξει, αυτό δεν ήταν κάτι.
1: Φαντός σου ξεματιαζε. Πολύ καλός ξεματιαστής, παιδιά, αν τον ξέρει είναι ο Χρήστος Ονέζος.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια,
0: και εγώ ξεματιάζω με λάδι, να ξέρετε.
1: Α, ναι, με λάδι.
2: Δεν το πιστεύω. Μάτι,
0: με έχει μάθει η μανούλα μου. Ξέρω πώς γίνεται.
1: Σου έχει μάθει τη σωστή ημέρα.
0: Τη σωστή μέρα, ναι.
1: Μεγάλη Πέμπτη μέρα, Παρασκευή.
0: Μεγάλη Παρασκευή που πρέπει
1: να σου πει.
0: Να σου το πει σε τρεις ανθρώπους, μέχρι τρεις ανθρώπους στη ζωή της πρέπει να πει την ευχούλα. Και εγώ ήμουν ο τρίτος και το έμαθα.
1: Εμένα η γιαγιά μου με ξεμάτιαζε με γαρίφαλο. Του έβαζε φωτιά και όσο έσκαγε αυτό. Ήταν ότι να είναι λίγο.
2: Είδες ότι δεν πιστεύεις στο μάτι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή παιδιά, είπαμε εδώ θα αρχίσει όπως είστε και όπως έχετε
0: ξεκινήσει.
1: Αλλά το καλύτερο του Φορτούνη είναι που τα λέω και από κάτω έχει ψηλόβροχο.
0: Ναι. Ακούστε λίγο τώρα, σοβαρό και πολύ ωραίο μήνυμα. Είστε καλεσμένοι, είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Έχει εξακουστεί γουρνοπούλα.
1: Εκεί που έχει τα πολλά τα φαγιά και τα πολλά τα ποτά, το Αρκαδικό Γλέντι.
2: Αυτό το Σάββατο είναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου το επόμενο.
2: 19, καλύτερα, γιατί αυτό έχω μια δουλειά.
0: Μα το έστειλε ο Γιάννης.
1: Να πάμε.
2: Για γουρνοπούλα. Άκου.
1: Εμένα μου αρέσει, παιδιά, εγώ βλέπω στο TikTok που είναι τραγανό το η πετσούλα και κάνει κρακ, κρακ.
2: Μπορεί να λιποθυμηθεί. Έρωτας. Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Έρωτας είναι ο Γιάννης. Πάτα το.
4: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
5: Είναι φυσικά.
1: Η ΕΚ Ναυαγή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θρησκευτικά. Πώς ήταν οι μαθητές του Χριστού?
0: 12.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως πρόδωσε τον Χριστό
2: ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές, έλα.
1: Σωστά.
2: Ο μην Ιούδας. Το βγάζεις έξω.
1: Έμειναν.
0: Τι?
1: Πόσοι έμειναν?
0: 11.
1: Και έπρεπε να αναπληρωθεί. Ξέρετε ποιος αναπλήρωσε τον Ιούδα?
2: Α, ναι. Όχι.
1: Το ξέρουν λίγοι, θα το πω εγώ, έκανα ένα φλεξάρο και λίγο. Ο Ματθίας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Ποιος ήταν ο μαθητής της αγάπης?
2: Α, ωραίο μάθημα σήμερα.
0: Δεν θα ήταν, ας πούμε, κανένας Μενέλαος.
1: Μενέλαος πώς γίνεται? Πρέπει να είναι χριστιανικό το όνομα.
2: Μενέλαος είναι χριστιανικό.
1: Έχεις επηρεαστεί την Οδύσσια.
0: Ιωσήφ.
1: Αφού δεν είπες Ευρύκλεια. Πάλι καλά.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο οποίος από το Σταυρό, ο Ιησούς, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή και πει το τετέλεστε, γύρισε στη μητέρα του και είπε: Μητέρα, αυτός θα είναι ο γιος σου.
0: Ωραία.
1: Ο μαθητής της αγάπης. Okay. Λοιπόν, σε ποιον είπε λοιπόν ότι πάνω σου θα οικοδομήσω την εκκλησία μου?
2: Στον Πέτρο.
1: Στον Πέτρο. Πάρα πολύ σωστά. Ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στους 12.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Πώς. Γιατί γελάς, Βασιλάκη?
0: Γιατί τα ξέρουμε σήμερα.
2: Εγώ τα ξέρω. Εσύ μας είπες πριν λίγο Μενέλαος.
1: Να, καλά έκανε.
2: Καλά έκανε.
1: Θα μπορούσα να με νεώσω. Λέω το εξής. Πώς λεγόταν, λοιπόν, ξέρετε την ιστορία του Παύλου, πώς έγινε?
0: Όχι.
1: Ήταν από τους μεγαλύτερους διώκτες του χριστιανισμού. Πώς τον έλεγαν? Είχε άλλο όνομα.
2: Ξέρω.
1: Το Παύλος είναι το χριστιανικό του. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ, Κεσογλίδης Καράς.
0: Μπράβο.
1: Ας πούμε, ή ξέρω εγώ, τον Πλούτερχο, πώς τον λέγανε? Πασχαλίδης Ρέμος, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Άλλο ήταν το καλύτερο. Το Παύλος είναι το Ρέμος. Ναι, το Παύλος είναι το Ρέμος, για να καταλάβεις.
0: Ο Παύλος είναι ο Ρέμος. Πώς λεγότανε, Χριστόφορος.
1: Σαούλ. Έχει τα μεταονόματα σήμερα. Λες πολύ ωραία ονόματα. Αλλά τελείω άσχετα με αυτό που συζητάμε.
2: Είναι για να βαφτίσουμε παιδί.
1: Είναι ο Σαούλ, έτσι, ο οποίος είδε την καιόμενη και μη φλεγόμενη Βάτο. Τι ήταν αυτό? Βάτα τα οποία φλέγονταν, αλλά δεν καίγονταν. Και του μίλησε ο Θεός και τα λοιπά. Και έγινε έτσι. Από τους μεγαλύτερους διδασκάλους του χριστιανισμού.
0: Και οι ευαγγελιστές.
1: Όχι, οι ευαγγελιστές ποιοι ήταν? Αυτοί Παύλος είναι το Ευαγγέλιο.
0: Ναι, ο κατά Παύλου δεν λέει Ευαγγέλιο. Άλλος είναι, άλλος Παύλος είναι αυτό.
1: Μαρκο. Όχι, και δεν υπάρχει κατά Παύλου. Είναι η επιστολή. Οι επιστολές του Παύλου.
2: Αματθαίου.
1: Είναι. Πάμε. Μάρκος.
0: Ναι.
2: Ματθαίος.
0: Σωστά. Λουκάς.
1: Σωστά και.
2: Ιωάννης.
1: Μπράβο. Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης. Και ένα τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
0: Έλα, Αθηνά μου, τα ξέρεις, είναι το μάθημά σου.
1: Έλα, Αθηνά μου.
0: Είναι το μάθημά σου.
1: Τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
1: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
2: Δεν το έχω.
0: Ο σπουδαίος.
1: Ο γαμάτος. Εμάς τι να σου πω τώρα.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη σιγά σιγά προς τις 9, έτσι, στα πρωινά ναυάγια της Πέμπτης. Καλημέρα.
1: 9 παρα 5 λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης, Αθηνά Αφαλίδου ακριβώς απέναντί μου και στο Αζιμούθιο βλέπω φάτσα φόρα εδώ πέρα.
0: Αζιμούθιο.
1: Αζιμούθιο κόβουμε στο στρατό, έτσι λέγεται. Είναι ακριβώς μπροστά μου ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης, να ξέρετε.
2: Όταν ο άλλος είναι ακριβώς μπροστά σου.
1: Αζιμούθιο είναι μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μέγεθος που κανονίζουμε στο στρατό για να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται τι. Και όταν λέμε κόβουμε αζιμούθιο, είναι μια συγκεκριμένη γωνία.
0: Πού ήμουν εγώ, δεν έκανα σκηνάκια.
2: Θα πρέπει ένα ή να βαγίνει ένα αφιερωμένο σε ορολογίες.
1: Θα γίνει και αυτό.
2: Ναι.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Όμως έχετε αρχίσει και μαζεύεστε. Αμός. Έτσι όπως έχετε ξυπνήσει, όπως το θέλουμε ακριβώς. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μην ψάχνετε χειρότερους. Από τη Δευτέρα θα βγουν αυτοί που θα παλεύουν ποιος θα είναι καλύτερος. Εμείς είμαστε χειρότεροι, οπότε είμαστε εξασφαλισμένοι.
0: Τοπε. Λοιπόν, η Ρέα είπε επίσης ένα μήνυμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας, που είναι αν έχετε στείλει κάπου λάθος μήνυμα, φωτογραφία και το έχετε μεταλλεί.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι.

0: Λοιπόν, μία συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Κράτησε λοιπόν την απόδειξή σου. Μπες στο bigbacktoschool.gr, ανέβασέ τη και ολοκλήρωσε εύκολα τη συμμετοχή σου. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις. Φύγαμε, πάμε για διαφημίσεις.
1: Επιστρέφουμε 6937-949-949. Ελάτε, σας περιμένουμε.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, τελικά ακόμη. Το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές.

0: Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία, Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
10: Τετράδια.
3: Ναι.
10: Παγούρι.
3: Ναι.
10: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
10: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
10: Και παγωτό.
3: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο. 9 και 7 πρώτα λεπτά είναι τα πρωινά ναυάγια από το ρυθμό 949. Και πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να διαβάσουμε κάνα μήνυμα από τα ναυάγια, να σας πω ότι έρχεται Ούγκα Challenge, το quiz, yes, με ναι, βαθμολογία 2-1. Okay. Υπέρ του Βασίλη.
18: Έχει περάσει μπροστά.
17: Έχει περάσει μπροστά.
18: Δικαίως.
17: Ναι.
19: Και ήμουν και πολύ ήπιος μαζί σου χθες, Αθηνά. Σε
18: ναι,
19: άφησα
18: φίλε,
19: να πετάς κοτσάνες.
18: Μου στείλαν οι φίλοι μου από την Κρήτη, μου λέει είναι δυνατόν να πέσει νησί από κάτω.
19: Τελειώσαν
18: να
19: αυτά.
18: Είχαν δίκιο, κόλλησε.
17: Παίζει ρόλο και το άγχος εκείνη την ώρα.
18: Ναι, ναι.
17: Εκεί ποντάρουν πολύ και στα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή όταν είσαι στο σπίτι σου, τι λες τις απαντήσεις σου βλέποντας ένα τηλεπαιχνίδι.
19: Το έπαιξα καλό μαθητή γι' αυτό. Συμμαθητή. Τώρα δεν πάμε.
17: Θέλω να στάζει το.
19: Ναι, ναι, όχι.
17: Το μάτι σα αίμα. Αυτό θέλω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
18: Συγγνώμη τώρα. κοιτάγα από εδώ, γιατί βλέπω τα μηνύματα γίνεται χαμό. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα στο 6937-949-949 δεν σταματάτε να στέλνετε λάθος μήνυμα που έχετε στείλει κάπου και έχει πάει κάπου αλλού. Α πούμε, η Μαρία τώρα λέει: ναι. Έχω στείλει φώτο μου σε περίοδο αποκριών, ντυμένη σεξι διαβολάκι στον άντρα μου στην εργασία του. Χωρίς να τον έχω προειδοποιήσει πριν και άνοιξε το κινητό του ενώ ήταν με συνάδελφό του δίπλα του. Πανικόβλητος για να το κλείσει, πάτα για πλήκτρα. Τον μπλόκαρε κατά λάθος, αλλά μάλλον κάτι πρόλαβε να δει ο άλλος. Δεν ξανέστειλε από τότε.
17: Το είδε.
18: Ναι, δηλαδή. Πολλές
19: αυτό τώρα κάτι μου βρωμάει. Δεν μας το εξηγεί καλά.
18: Γιατί?
19: Η Μαρία. Ότι βρήκε τυχαία φωτογραφία της σε έξι λαγουδάκι.
18: Όχι και τυχαία, ήταν απόκριση. Είχε ντυθεί σε έξι διαβολάκι. Ήταν... Και τη στέλνει στον άντρα της.
19: Α, ήταν απόκριση. Ναι. Όχι παλιά
17: ναι.
19: Απόκριση.
17: Και την ανοίγει ο άντρα. Μπράβο.
18: Σαν να είμαστε εδώ τώρα και να σας λέω, κοιτάτε τι μου έγραψε αυτό. Και να έρθει η φωτογραφία ναι, του εντάξει. Γιάννη που να είναι
19: ένας
18: στο σπίτι.
19: Ένας πιο πονηρεμένος θα έλεγε τόσες τηλεπίτηδες.
17: Εγώ τώρα κάτι μου θυμίζει ότι ήμασταν στο γάμο του Λουκά του Δελή, που πολύ τον έχουμε μελετήσει σήμερα.
19: Λόξικα
17: θα έχει. Και βλέπαμε κάτι με τον φίλο μου το σταμάτι που κάναμε του μάπε. Στο τραπέζι εκεί και βλέπαμε κάτι γυμνές.
18: Ναι.
17: Και πίσω μας βλέπανε τα παιδάκια του Αντώνη του Μεταξά. Ακόμη δεν είχαν. Αλλά δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Εμείς ήταν στο πίσω τραπέζι και βλέπανε αυτά.
19: Σταμάταρε Δημήτρη.
17: Δεν το ήξερανε, παιδιά. Πού να κοιτάζουν τα πίσω τραπέζια.
18: Εκεί που ντρέπεσαι αρκετά
17: για λοιπόν, ντρέπομαι και τον Αντώνη και τα παιδιά του.
19: Ακούστε κάτι άβολο το οποίο παίζει να μας έχει συμβεί. Η Δέσποινα γράφει: είναι με κάποιον σε ραντεβού και στέλνει μήνυμα στην κολλητή τη το εξής. Πάρε τηλέφωνο ότι με χρειάζεσαι. Σως έχω βαρεθεί με τον. Μπιπ. Και το στέλνει σε αυτόν. Και γυρνάει αυτός, την κοιτάει χωρίς να το καταλάβει και της λέει: βαριέσαι, ε. Γιατί το στείλε σε μένα το μήνυμα.
18: Να κοιτάξουμε τη θετική πλευρά.
17: Υπάρχει.
18: Δεν θα πήγαινε πουθενά, ρε φίλου, ούτως ή άλλως αφού βαριώσουν. Άρα βγήκες και από τη δύσκολη θέση να του το εξηγήσεις. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πήγαινε πουθενά.
19: Όχι, δεν λες τίποτα. Παίρνεις τα μπογαλάκια σου, το κινητό σου
18: yeah.
19: Και on the way φεύγεις.
18: Είναι, νιώθω.
17: Και on the way δηλαδή, φεύγουμε
19: και
17: εμείς.
19: Και κάνεις αυτό, δηλαδή, κοίτα. Και έφυγες.
17: Ορίστε.

0: Μας αρέσει πολύ ο Νίκος ο Βέρτης, είναι το «Σ' αγαπάω» στο ρυθμό 949 πρωινά ναυάγια Πέμπτης. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο Νίκος Βέρτης, μια που τον ακούσαμε τώρα, θα ανέβει Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια.
2: Όλο μπράβο το χειμώνα. Παιδί.
1: Τώρα.
2: Τώρα
1: ξεκινάει
2: θα ανέβει...
1: 11 Σεπτεμβρίου.
0: Okay. Και θα μείνει για κάποιες εμφανίσεις.
1: Αν δεν είναι το Σάββατο εκείνο, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, και θα μείνει κανονικά και έχει να. Και έχει ετοιμάσει, μου πάνε και πολύ. Καλά, πάντα επιμελείται. Με πολλή λεπτομέρεια και καινοτομίες. Και με διάφορα ευρήματα, έτσι, σκηνικά κτλ. Τις εμφανίσεις του. Ειδικά τώρα στη Θεσσαλονίκη το έχει επιμεληθεί, σου λέει, με περισσή φροντίδα.
0: Μπράβο. Ενδιαφέρον πολύ να ανεβούμε, τον δούμε.
1: Έξι, να ανεβούμε, να τον δούμε ή να τον δούμε και να ανεβούμε. Βλέποντάς τον. Ούγκα Challenge. Καλή σας ημέρα. Θέλω ανταγωνισμό. Θέλω να θέλετε να πραγματικά να σκίσετε τις σάρκες ο ένας του άλλου. Δεν το βλέπω
2: θέλουμε,
1: αυτό.
2: Θέλουμε, γιατί θα γίνει. Στο τέλος ο χαμένος θα κάνει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Σας βλέπω πολύ.
1: Έχετε μια βαθιά ηρεμία, γαλήνη και αγάπη, θα έλεγε κανείς, στα μάτια σας. Δεν τη θέλω σε αυτήν την ενότητα.
0: Γιατί προσπαθούμε να περάσουμε λίγο κάτω το ραντάρ, εγώ ας πούμε, και να κερδίσω στο τέλος.
1: Κατάλαβα τι λες. Αυτό που είπε η Αθηνά πάρα πολύ σωστό. Ναι. Επαναλαμβάνω, στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν, επειδή είναι 5 ημέρες, κάποιος θα έχει βγει νικητής. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε ισοβαλία. Θέλω λοιπόν στο 6937 949 949 να πείτε τι να κάνει ο χαμένος.
2: Ναι.
1: Να κάνει κάτι σε αυτό που κέρδισε. Να βγει με έναν ακροατή να τον κεράσει, όπως είπατε, φαγητό με λεφτά του ομίλου.
2: Να προτείνετε και άλλα. Και άλλα πράγματα να προτείνετε, περιμένουμε.
1: Να τον χτενίσει, να τον κάνει ένα μπάνιο, δεν ξέρω πώς θέλετε να το διαχειριστείτε. Είναι στα χέρια σας.
2: Μην βάζει τέτοιες
1: ιδέες. Όπως είπε η γιαγιά, να τον νύψει.
2: Να τον νύψει.
1: Λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε σας παρακαλώ στο θέμα της σημερινής ημέρας. Άλλο είχα, αλλά επειδή είπαμε να είμαστε λίγο πιο ήπιοι σήμερα, να μην υπάρχουν. Δεν μας βγαίνει κιόλας. Πάμε στα πιο ήπια.
0: Να συγκεντρωθούμε, ναι.
1: Συγκεντρωθείτε. Έτοιμοι?
2: Ναι.
1: 10 φαγητά που έχουν κύμα.
2: Ωραίο.
1: 10. Φαγητά που έχουν κύμα. 10.
0: Ξεκινάω.
1: Είναι από το top 10 το θέμα.
0: Ωραία. Ιμάμ Μπαλντί.
1: Μπαλντί.
2: Μακαρόνια με κύμα.
1: Περίμενε, το Ιμάμ Μπαλντί έχει κύμα,
2: Ναι, ναι. Όχι, μα Μπαλντί δεν είναι.
1: Το παπουτσάκι έχει κύμα.
2: Γιατί δίνει ένα φαΐ που το είχα υπόψη μου να το πω τώρα.
1: Συγγνώμη. Ωραία.
0: Έχει.
1: Ταμπούλα ράσα.
2: Το Ιμάμ Μπαλντί δεν έχει φυλακή.
1: Κενό χαρτί.
2: Ναι.
1: Πάμε, ή θέλετε να βάλω όλο θέμα, δεν έχω πρόβλημα.
2: Όχι, πάμε.
1: Πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Φύγαμε.
2: Έλα με το Ιμάμ Μπαλντί, μας μπαλίτησες, ρε. Πάρε τους πλανήτες τώρα, έλα.
1: Λοιπόν,
2: Αφροδίτη.
1: Πάμε, Αφροδίτη, σωστά.
0: Πλούτονας.
1: Σωστό.
2: Ερμής.
1: Ο Ερμής, ο πιο κοντινός πλανήτης.
2: Ακριβώς. Πού. Πού. Στον ήλιο.
0: Ο Κρόνος.
1: Ο Κρόνος.
2: Η γη.
1: Ο Κρόνος με το δακτύλιο τον περίφημο.
0: Με το δακτύλιο.
1: Η γη. Πόσοι είναι, ξέρετε?
0: Όχι.
1: 9 είναι.
2: 9 είναι.
0: Ο, κατάλαβα, πλησιάζουμε. Ναι. Η Σελήνη.
1: Πλανήτη. Η Σελήνη είναι δορυφόρος.
0: Είναι δορυφόρος.
2: Ναι. Είναι δορυφόρος, οπότε πες ένα πλανήτη.
1: Μας.
0: Όχι, α, έχω να παίξω κι άλλο.
1: 5, 4, 3.
0: Ο Δίας.
1: Ναι! Μπράβο, ρε.
2: Πλούτονας.
1: Τον είπαμε.
0: Έχασες.
2: Πλούτονας. Κρόνο είπαμε, τι έχασα, μπορώ να πω.
0: Πέσανε τα ονόματα.
2: Κρόνο είπαμε.
1: Αφροδίτη είπαμε. Έλα, ποιος είναι αυτός που έχει και νερό, έχει βρει, έχουμε βρει και νερό.
2: Ο Άρης, έχω πολλά.
1: Τον είπες τον Άρη?
2: Όχι, τώρα λέω τώρα.
1: Έλα.
0: Τον είπαμε τον Άρη.
2: Δεν τον είπαμε τον
0: Άρη. Ωραία, δεν μου έρχεται.
2: Έλα, μέτρα. Μέτρα.
0: Περίμενε.
2: Δημητρή, μέτρα. Κοίτα,
1: 5, 4.
0: Ποσειδώνας.
2: Το είπαμε. Ναι. Πάμε, το είπαμε.
0: Τι λες, καλέ.
1: Δεν έχουμε Ποσειδώνα.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Δεν έχουμε πει Ποσειδώνα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Να δώσει ισοπαλία.
0: Δεν έχουμε πει Ποσειδώνα.
2: Είσαι ο Κρόνος.
1: Τον είπαμε, τον Κρόνο του δακτυλίου του.
2: Τον Κρόνο τον είπαμε, τον Ποσειδώνα δεν τον
0: είπαμε.
1: Μαζί μου τα βάζει τώρα.
2: Μα κέρδισα. Με ρολεπτήσει υπέρ του.
0: Όχι, ρε, παιδιά.
2: Του Βασίλη Φορτούνη.
1: Στην Πέτη δεν τα κάνατε αυτά.

0: Αυτό το κουγέτι της Ενίσα με την Αναστασία και το αλό στο ρυθμό 949. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο διάλειμμα των 9.30. Σήμερα είναι Πέμπτη και φροντίζουμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τα VitaFix Gummies. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα VitaFix Gummies της Intermed. VitaMix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου και VitaMix, συγγνώμη, Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά που έχουν μέσα και βιταμίνες α, D, C, B, με φολικό, οξύ και γεύση φράουλα, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Είναι τα VitaFix Gummies, γεροί και δυνατοί στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Αυτά τα ζελεδάκια, τα ωραία.
1: Να πω την αμαρτία μου, είναι και νόστιμα.
0: Είναι και νόστιμα.
2: Πάρει,
1: έχω πάρει γιατί είναι και δίνουν και ενέργεια κιόλας και,
0: και φωλικό.
1: Προστατεύουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει. Μαζί με το μαπεσό θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει. Είναι πια η διάδοχη κατάσταση. Εδώ είμαστε στον πάτο της, του ραδιοφώνου. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
0: Και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
1: Θέλω λοιπόν να σπατσάρουμε που λένε οι μάστορες.
2: Okay.
1: Να πούμε τα τελευταία μηνύματα που έφερε η κουβέντα μέχρι τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί οφείλουμε σε εσάς. Κάτι που έτσι νιώσαμε να κάνουμε και το συμφωνήσαμε και με την ομάδα του ρυθμού 949 και ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Οπότε, τι είναι αυτό? Το τελευταίο μέρος της εκπομπής να το αφιερώσουμε στο Γιώργο Μαζονάκη, στον άνθρωπο αυτόν με το αστέρι που ξεκίνησε από 21 χρονών, έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα σε ηλικία 54 ετών, με όλη αυτή τη δράση και το νιάξιμο για τους ανθρώπους και τον τρόπο που μέσα από τη μουσική του σημάδεψε και αποτυπώθηκε. Και άφησε το αποτύπωμά του στην καθημερινότητά του. Λοιπόν, πάμε για το. Έτσι που το έκανα, ας πάμε κατευθείαν. Να μην διαβάσουμε τα αστεία μηνύματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω μηνύματα μόνο όσον αφορά τον Γιώργο. Μόνο γι' αυτό θα διακόψουμε. Το τελευταίο μέρος της εκπομπής, τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Να δω.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
2: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Πρωινά Ναυάγια, εδώ είμαστε με τον Βασίλη και την Αθηνά. Την Αθηνά και τον Βασίλη και ο Αλέξανδρος μαζί μας και όλοι εσείς. Είναι η στιγμή που θέλουμε, νιώθουμε και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής στο Γιώργο Μαζονάκη. Πριν από αυτό, θα σας πω ότι οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το Αντίπαλοι για Καλό, η Ένωση Retour, έρχεται στο Village Cinemas 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Challenges, ανατροπές και συνεργασίες, πάντα για καλό σκοπό. Ζήσε το ξανά στα Village Cinemas. Μηνύματα ακροατών που αφορούν τον Γιώργο και μουσική του Γιώργου.
5: Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
4: Α, συγγνώμη, ναι. Πρώτα, ας το κάνουμε.
6: Ναι. Ωραία, ας το κάνουμε.
4: Ναι.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Ωραία. Έχουμε πρόβλημα στο κέντρο. Στη Βασιλίση Σοφίας προς το κέντρο, δηλαδή προς τη Βουλή. Η άνοδος της Συγκρού μέχρι το Στήλος κολλάει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα, μποτιλιάρισμα στην Ταντική Οδό κλασικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι και το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το ύψος της Ιεράς Οδού είναι πυγμένο. Καλή υπομονή.
7: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλή υπομονή και με τον καιρό, γιατί η ζέστη παραμένει. Δεν βλέπουμε να δροσίζει. Σήμερα θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου και από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει και άλλο στους 36. Οπότε όσοι μπορείτε πηγαίνετε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, έτσι, και τις ζακέτες ακόμα μην τις κατεβάσετε.
4: Όπως νιώσαμε λοιπόν, έτσι κάνουμε, να περνάς από Γιώργο Μαζονάκη και η φιλοσοφία μου. Ένας άνθρωπος που για εκείνους που όχι μόνο που τον άκουγαν και μέσα από το σύνθημα όσο ζω μαζό, ήταν ταυτισμένοι με την φιλοσοφία του που θα ακούσουμε, γνωστός και ως ο πρίγκιπας του τραγουδιού.

0: Την ώρα που ακούμε το Γιώργο, εδώ αναπόφευκτα ο καθένας λέει το αγαπημένο του κομμάτι. Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, αχ και τ' άλλο. Είναι τεράστια αυτή η περιουσία και ο λόγος που ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Πάμε να ακούσουμε, έχετε στείλει ήδη ηχητικά και έχουμε και γραπτά μηνύματα.
1: Ο Λευτέρης έχει στείλει μήνυμα από νωρίς το πρωί.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό παράδεισο για το παιδί της νύχτας.
1: Στο παιδί της νύχτας, για το παιδί της νύχτας μιλάει ο Λευτέρης. Και ο Παύλος μας έχει στείλει μήνυμα, παιδιά. Να βάλω και το ηχητικό του Παύλου να δούμε τι μας έστειλε.
3: Καλημέρα. Συλληπιτήρια σε αυτούς που αγαπούσαν το Γιώργο Μαζωνάκη. Δούλεψα μαζί του το 93 στο Κάρβελ. Ευαίσθητο παιδί, ιδιαίτερο παιδί. Ελαφρύ το χώμα. Καλό πέρασμα να έχει.
4: Ναι, εντάξει.
0: Όλοι συνηγορούν στις ευαισθησίες και στο ότι ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη τη στήριξή του.
4: Και οι μεγάλοι καλλιτέχνες όταν φεύγουν από τη ζωή, ρε παιδί μου, το έχουν αυτό και μέσα από το έργο τους και που έχουν έρθει και προσωπικά, ας πούμε, με τον κόσμο και είναι δεμένος ο κόσμος μαζί τους. Νιώθεις ότι χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο.
0: Είναι ο καλλιτέχνης νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του να είναι σε άμεση σύνδεση.
4: Ακριβώς.
0: Με τον κόσμο. Σε άμεση, ακριβώς. Να τον νιώθει, να μην είναι απέναντι, να είναι μαζί. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλλιτέχνης. Και είναι, γιατί είναι πάντα στην καρδιά και στη
4: σκέψη
0: μας.
4: Είδαμε και τις εικόνες που έβγαινε έξω και ο κόσμος περίμενε να μπει στο μαγαζί του και τους κερνούσε, έβγαινε έξω να τους χαιρετήσει. Ναι,
0: ναι. Έχουμε μηνύματα κι άλλα.
4: Η Βάσια λέει καλημέρα, όπως μπορεί βασικά να θεωρηθεί καλημέρα μετά τα χθεσινά άσχημα και σοκαριστικά νέα. Έφυγε ο πιο απλός άνθρωπος της ελληνικής μουσικής, ο μοναδικός σε αυτό που έκανε, αλλά και αυθεντικός με τα τραγούδια του και με τις δηλώσεις του. Ήταν ο Γιώργος που έφυγε για εκείνον και είχε να κάνει ακόμα πολλά.
1: Μάλιστα. Εμένα, παιδιά, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο, το Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Είναι μαζί. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλλιτέχνης. Και είναι, γιατί
4: και
0: είναι πάντα στην καρδιά και στη
4: σκέψη
0: μας.
4: Είδαμε και τις εικόνες που έβγαινε έξω και ο κόσμος περίμενε να μπει στο μαγαζί του και τους κερνούσε, έβγαινε έξω να τους χαιρετήσει.
0: Ναι, ναι. Έχουμε μηνύματα κι άλλα.
4: Η Βάσια λέει καλημέρα, όπως μπορεί βασικά να θεωρηθεί καλημέρα μετά τα χθεσινά άσχημα και σοκαριστικά νέα. Έφυγε ο πιο απλός άνθρωπος της ελληνικής μουσικής, ο μοναδικός σε αυτό που έκανε, αλλά και αυθεντικός με τα τραγούδια του και με τις δηλώσεις του. Ήταν ο Γιώργος που έφυγε για εκείνον και είχε να κάνει ακόμα πολλά.
1: Μάλιστα. Εμένα, παιδιά, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο, το Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω και του Δημήτρη. Σαν και στο αγώνες βροχής. Φίβος, τύχη, μουσική.
0: Το είπαμε το πρωί μαζί με τον Βασίλη. Ταυτόχρονα.

0: Αυτός είναι ο πρίγκιπας, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ανεξάντλητος, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλουμε πολύ να τα διαβάσουμε. Θα δώσω το λόγο στον Βασίλη και αμέσως μετά περνάμε σε εσάς.
1: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω σε αυτό πως ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος μας σε αίμα. Όχι το δικό μας όμως, γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, για παιδιά, για ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, παιδιά, είναι από τη Unipharma. Τώρα, στα μηνύματά μας έχουμε και ένα ωραίο ηχητικό που έχει στείλει η Αλίκη από νωρίς το πρωί. Να το ακούσουμε κι αυτό.
2: Ναι. Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλημέρα, Θηνούλα, Βασίλη, Δημήτρη. Μου βιασμένη σήμερα διάθεση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτη αυτή η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και δεν ξέρω πώς γίνεται ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις γνωρίσει ποτέ προσωπικά, δεν έχεις κάτι στο ίδιο τραπέζι, να νιώθεις την απώλειά του σαν να είναι ενός δικού σου ανθρώπου.
3: Αυτό που λέγαμε.
2: Γιατί όταν σε διάφορες καταστάσεις.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.

Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: μέσα και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόνηση, ticketservices.gr. Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Ρυθμός 949.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ συντονισμένοι και σήμερα στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πέμπτη σήμερα, μπορείς να το πεις και μικρό Σάββατο. Μπορείς να το πεις και προπαραμονή Σαββατοκύριακου. Όπως και να το πεις, ωραίο είναι. 10 Σεπτεμβρίου, σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά για την επόμενη μία ώρα. Ρυθμός 949 στα ελληνικά, στα social media έτσι θα μας βρεις. 2610-224-261. Το τηλεφωνό μας, Ανδρέας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Έλα να τα πούμε, έλα να πετάξουμε, έλα να πάμε ψηλά. Και η σχολική χρονιά ξεκινά και οι γονείς μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες των παιδιών, είτε όλα τα σχολικά είδη είτε και όλο τον εξοπλισμό για το νέο φοιτητικό σπίτι. Πώς? Πολύ απλά. Με μία επίσκεψη στο νέο εμπορικό πάρκο, το Parks Patras. Από έπιπλα δωματίου, γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως IKEA, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Adidas και Abby Sensei, Pepco και άλλα, και όλα σε σούπερ τιμές. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras έρχεστε με εύκολη πρόσβαση, βρίσκεται απέναντι από το νέο λιμάνι και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Τι άλλο να κάνουν για σας, πες μου. Και φυσικά, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Ανώτερες σχολές Δέλτα 360 και αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις μέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες εργασίας για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρών 3 θα σε πείσει για όλα αυτά που λέω και αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από κάτω σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ ανήκει, www.delta360.gr και 2610-27-0551 το τηλέφωνο για να ανοίξεις και εσύ τα φτερά σου με τις σχολές Δέλτα 360. Και φυσικά το παγωτό του Edelweiss πετάει και πάει παντού. Με τη μοναδική ποιότητα, τα αγνά ποιοτικά υλικά, το Edelweiss σε περιμένει σε πολλά σημεία στην Πάτρα. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου.

0: Ρυθμός 949.
1: Συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Σαν κεραυνός στην εθρία ήρθε η είδηση χθες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε μονάδα στο Κολωνάκι.
2: Μια φορά ήταν
1: ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα και σίγουρα είχε να δώσει ακόμη πολλά.
2: Μη μου εσύ.

αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες εδώ στο ρυθμό 949. Και αν έχουν χτυπήσει καμπάνες, τα καμπανάκια, και αν το επόμενο βήμα σου είναι οι σπουδές σου, μην το αφήνεις στην τύχη του, πραγματικά. Το City Unity College σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο και κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια, μένοντας εδώ. Είτε σε ενδιαφέρει η ψυχολογία, η ειδική αγωγή, η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική, είτε σπουδές όπως ναυτιλιακά, τουρισμός, νομική και αθλητισμός, στο City Unity College βρίσκεις το πρόγραμμα που πραγματικά σου ταιριάζει απόλυτα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Και μην ξεχνάς, όσοι καλέσετε στο 2610-224-261, 2610-224-261, θα έχετε έκπτωση 10% στα δίδακτρά σας. Πάρτε μας λοιπόν τώρα τηλέφωνο, πάρτε την έκπτωση και ξεκινήστε το μέλλον σας με τους καλύτερους στο City Unity College και εδώ στην Πάτρα, με ζώνος 5 και στο 2610-208. 8% με μείον 10% έκπτωση στα δίδακτρα. Είμαστε φτιαγμένοι. Είμαστε φτιαγμένοι. Λέει ο Σταν, είμαστε φτιαγμένοι και ψέματα μην πω. Και θα σου πω ότι μαζεύεσαι με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, για μπάλα, για επιτραπέζια και κλασικά. Και αρχίζει η κουβέντα. Τι θα φάμε. Άλλος θέλει chicken burger, άλλος cheeseburger. Υπάρχουν και τα παιδιά στην παρέα που θέλουν τα δικά τους. Και έτσι αρχίζει και γίνεται ένας χαμός. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα mini burgers. Για τους μικρούς λοιπόν φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burger με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burger με τσένταρ, σος μουστάρδας αλλά και τα mini cheeseburger με ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό μπέικον. Έρχονται σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να δοκιμάσουν όλοι απ' όλα. Και επειδή η γιορτή χωρίς γλυκό ξέρεις δεν γίνει.

γίνεται. Δοκιμάστε τα με τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kit chicken burgers με πατάτες και μια ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda ωραίο strawberry μόνο με 13,90. Μπες τώρα στο pizzafan.gr και καλή απόλαυση.

κρύψω από μένα. Μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ρυθμός 949.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αχ, καρδιά μου, λέει ο Ηλίας Βρετός εδώ στο ρυθμό 949 και εσύ αν θες να ακούσεις την καρδιά σου και να ακολουθήσεις την καριέρα σου, σε περιμένουν οι σχολές Delta 360. Γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Πολύ απλά να κάνεις το Delta βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Delta για αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, ανάμεσα σε 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610-27-0551. Μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν τα Edelweiss. Φυσικά από την παρέα μας δεν έλειψε η Pizza Fan. Μονοπάτια γιατί με γυρνάς, αφού σ' ακολουθώ όπου με πας. Εμείς θα τα πούμε εδώ αύριο την ίδια ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σου ήταν ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Και πάντα εδώ στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Flashlight, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το δρανείο, Joy Records, παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τα παιδιά ρωτάνε συνέχεια κάτι. Επειδή όμως κανένας δεν κάθεται να μετρήσει πόσες φορές ρωτάει κάτι το παιδί του, θα σας πούμε εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, οι έρευνες. Ένα τετράχρονο παιδί κάνει περίπου 400 ερωτήσεις την ημέρα. Μια ασπιρίνη να έχετε κοντά και όλα καλά θα πάνε.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Μάτια

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show, Πεμπτούλα σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, για ακόμα μία φορά, μιας και επιστρέψαμε, μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν και έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας και φυσικά θέλω να σας θυμίσω ότι σε ελάχιστα λεπτά θα έρθει η πρώτη επιτυχία. Έτσι του παρελθόντος, όχι του μακρινού, του κοντινού θα έλεγε κανένας. Μάγια λοιπόν από Τζόζεφιν σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε πουθενά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και παιδιά μου ήρθε να χασμουριτώ ένα μάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώριτσες παρακάτι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και όπως είπα προηγουμένως, σας το υπενθυμίζω και τώρα, έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλά νέα τραγούδια, αλλά εγώ το Throwback, παιδιά, το θέλω κάθε Πέμπτη. Γιατί κάπως τα παλιά τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ και εμείς αυτό θέλουμε, να επιβιώσουν και να τα ακούμε και να μας θυμίζουν όμορφα πράγματα. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν θα έρθει, θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί άνθρωποι θέλουν κάποια μάτια να τα ξεχάσουν τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώρες παρακάτω και φυσικά μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις.

Μία είδηση που μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, το ότι δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας πριν από λίγες μέρες. Δεν ήμασταν στον αέρα για να το σχολιάσουμε τότε, αλλά παιδιά, φυσικά και τέτοια γεγονότα μας επηρεάζουν όσο καιρός και αν περάσει. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα σήμερα, μιας και έχουμε Throwback Thursday, γιατί παιδιά, τέτοιες φωνές δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί με τυρανά σε ένα version του 2016, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και του παρελθόντος, αλλά φυσικά και του παρόντος.

0: Feral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

Έναν αγωνιστικό χαιρετισμό θέλω να στείλω στη φίλη Σοφία, μας έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα στο Instagram, και φυσικά για όποιους ανθρώπους, φίλους, κοινούς νητούς βρέδελφε έχουν συντονιστεί τώρα, να πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ένας έρωτας ο οποίος, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο έρωτας που ζηλεύουμε όλοι με την καλή έννοια, είναι αυτός της Κέτης Γαρμπής και του Διονύση Χινά. Το σκεφτόμουν και αυτές τις μέρες που είδα ένα βίντεό του στο TikTok και έλεγα, πω πώς το κοιτάει στα μάτια, βρε φίλε. Αχ! Άντε να είμαστε κι εμείς έτσι, ρε παιδιά, στην ηλικία τους. Όχι ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά καταλάβατε. Διονύση Χινά, λοιπόν, θα ακούσουμε. Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς και ελπίζω, παιδιά, όταν λέτε σ' αγαπώ, να το εννοείτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους από το στούντιό μας εδώ πέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ένα τσακ μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Η σύμπραξη Ανά Βύση, παιδιά, με Γιάννη Πάριο στο παρελθόν με το Μαρτύριο, είναι μια σύμπραξη που νομίζω κάπου λέγω τη δικιά μου γενιά την έχει στοιχειώσει. Θέλουμε τέτοιες συνεργασίες. Δυστυχώς νομίζω βέβαια δεν θα ξαναδούμε, παιδιά, τόσο μεγάλα ονόματα να συνεργάζονται. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

Καλές επιτυχίες και φυσικά ο Αντώνης Ρέμος στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι ετοιμάζεται για μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι πραγματικά νομίζω αυτό που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, παιδιά, ο κόσμος, να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο το κέρμα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να μας δώσει το τέλειο hype για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης και να παραμείνετε, γιατί σήμερα, παιδιά, ακούμε και τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα στο παρόντος. Τι σας έχω για τώρα. Αχ, θα σας άφηνα χωρίς να ξεκινήσουμε με Peggy Zina που ξεκινάει στο μέζο και νομίζω ότι είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ανατροπή, κυρίες και

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και για τους φίλους και τις φίλες. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω λοιπόν όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Γιώργος Λιβάνης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το που και που, το οποίο όταν είχε βγει, πόνος παιδιά, είχε αστεία ο κόσμος που το άκουγε. Αν δεν κάνω λάθος, έπεσε και η Ελένη Βουλγαράκη στο βίντεο κλιπ. Ο Γιώργος Λιβάνης λοιπόν ήταν στο προσκήνιο το καλοκαίρι. Θα πω για τους λάθος λόγους και θα το αφήσω εδώ πέρα. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, πάμε να τον ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω φυλάξει τα καλύτερα για το τέλος όπως λέμε και σαν φράση Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Άντζελα Δημητρίου θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά παιδιά γιατί εδώ πέρα σας βλέπω πολύ ερωτικούς αυτές τις μέρες. Φταίει ο έρωτας λοιπόν και φυσικά μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες όχι εδώ πέρα στο στούντιο, μακάρι να τους είχαμε στο στούντιο αλλά φυσικά τους έχουμε εδώ πέρα στους δέκτες σας. Οπότε μείνετε εδώ.

0: Η Viral Ελένη είναι εδώ.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

Όταν συζητάγαμε έτσι προς το τέλος της περσινής σεζόν για τα σχήματα που έρχονται, παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε. Λέγαμε, παιδιά, το ότι εντάξει, το Έλληνα Παπαρίζου είναι και ο Οικονομόπουλος, ήταν κάτι που δεν περιμέναμε και θέλουμε πολύ να δούμε, γιατί μας θυμίζει παλιά καλά μπουζούκια. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, και ναι, θα το δούμε αυτό το σχήμα φέτος, όπως και πολλά ακόμα που μας έκαναν έτσι ωραία εντύπωση. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί η Έλληνα Παπαρίζου φυσικά και θα έρθει με τις αναπάντες κλήσεις, γιατί το ghosting, παιδιά, πάει σύννεφο, και φυσικά εσείς μένετε στην παρέα μας, γιατί έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε πολλά.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας έλειπε μια κοιτούλα γαρμπή, εδώ πέρα είμαι, παιδιά, γιατί χατήρια δεν χαλάω. Ακούσαμε πριν από ώρα τον Διονύση Χινά και μου στέλνατε όλες οι fans. Βάλτε και κοιτούλα. Φυσικά και θα έρθει κοιτούλα, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Το Θα Μελαγχολίζω τη Σκέτη Γαρμπή είναι, νομίζω, ένα τραγούδι που μας κάνει όχι να μελαγχολούμε, να ανεβαίνουμε, γιατί και τη Γαρμπή είναι δυναμική. Και η διασκευή που είχε κάνει μαζί με τους Αλκατράς για τα Mad Video Music Awards είναι μια διασκευή που έχουμε αγαπήσει πολύ και στο digital. Οπότε θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Και εγώ επιστρέφω για ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά βασικά, φίλοι μου, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ πέρα προ-Παρασκευή και φυσικά όπως ξέρετε το μότο είναι ένα. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε εδώ πέρα για το τελευταίο throwback που σας έχω επιλέξει. Είναι οι προφητείς από Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε λοιπόν τι θα πουν οι προφητείς και για σήμερα. Bye!

0: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο, Joy Records. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Εν τω μεταξύ, αύριο έχει και πρεμιέρα ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Έλλη Κοκκίνου και στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Βέρτης.
1: Στην Έλλη Αξίου. Χαμός, παιδιά. Ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς φέτος τα σχήματα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ναι. Το αντιληφθώ όμως, το βρω.
1: Έλα.
0: Πότε ανοίγει ο Φέρης με την Καλή? Είχα ακούσει για 11.
1: Καλή ερώτησή σου.
0: Καλή ερώτηση. Νομίζω 18 πρέπει να ανοίγουν.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Γιατί...
0: Νομίζω 18.
1: Γιατί αν...
0: 22 έχει τη συναυλία για το Μίκη Θεοδωράκη ο Φέρης. Με την Κλαβδία.
1: 18.
0: Στο θέατρο Λυκαβητού.
1: Ναι. 22. Κάτσε, κοιτάω και τις ημερομηνίες κιόλας. Να σου πω κάτι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πήγαιναν και μετά από τις συναυλίες και μετά από αυτά.
0: Η λογική λέει να ανοίξουν 25, αν θες. Τη δική μου προσωπική, ναι, ταπεινή γνώμη.
1: Ταπεινότατη. Αλλά νομίζω ότι μέχρι και τις 2 του Οκτώβρη θα έχουν κάπως ανοίξει τα περισσότερα σχήματα.
0: 2 του Οκτώβρη έχει και συναυλία στο Κατράκιο ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θοδωρή Φέρη. Είπες και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα Κατερίνα Λιόγιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.
1: Χαμός.
0: Το εντωμεξί μου έχει κολλήσει το ότι χειρότερο γνώρισε ήσουν εσύ και το καλύτερο τα χώρισε. Κατάλαβε.
1: Το λέει το βράδυ συνέχεια, θέλω να σα ενημερώσω.
0: Μπερδεύομαι πολλέ φορέ και λέω το ότι καλύτερο γνώρισα.
1: Ναι.
0: Μπερδεύομαι κάποιε φορέ στο στίχο.
1: Εντάξει.
0: Κάνω και δική μου την προσθήκη, γιατί έτσι μπορώ. Γιατί έτσι θέλω. Τι θα μου πει κανεί.
1: Κανένα τίποτα δεν
0: θα μου πούνε γιατί.
1: Γιατί είσαι και στιχουργό. Κανένα δεν θα σου πει απολύτω τίποτα. Γιατί είσαι και στιχουργό.
0: Είμαι στιχουργό. Έχω γράψει στο εξωτερικό βέβαια. Δεν έχω γράψει στο εσωτερικό.
1: Στο εξωτερικό?
0: Ναι.
1: Πόσο εξωτερικό?
0: Ρουμανία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, έχω γράψει τον Drop It. Το έχει πει ο Ντάνα Γκρόζα.
1: Αλήθεια? Δεν έχει γράψει μόνο τον Drop It.
0: Έχω γράψει κι άλλα, αλλά σου λέω που να έχω υπογράψει τον Παναγιώτη Σίμω.
1: Α, εντάξει, γιατί έχει.
0: Μιλάμε και με υπογραφή όμως. Δηλαδή δεν είναι να το λέω μόνο εγώ, να υπάρχει και με το κουμέντο. Αυτό είναι το θέμα το σωστό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ.
1: Okay.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα πάει τη γάτα μου, τέλος πάντων, για στήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Και σκεφτόμουν. Έχεις δει, παιδί μου, τώρα που δεν είναι καθόλου διαφήμιση αυτό, μηδέν, ζερό. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου αυτές τις ασφάλειες που υπάρχουν για τα κατοικίδια που έχεις και εσύ κατοικίδια?
0: Το είδα.
1: Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Θεωρώ ότι αλήθεια, έχοντας περάσει. Έχουν περάσει πολλά κατοικίδια, τέλος πάντων, από τα χέρια μου. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι αλήθεια ένας τρόπος κάπως λίγο να ξελαφρώσεις αυτός. Γιατί είναι πάρα πολλά τα απρόπτα που μπορεί να σου συμβούν, ας πούμε, σε ένα κατοικίδιο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου συμβεί. Εγώ το έχω ζήσει με φίλους. Δόξα τω Θεώ, εμένα το παιδάκι το δικό μου είναι υγιέστατο.
1: Ναι, ναι, δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Και έτσι να παραμείνει, χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν σοβαρά οικονομικά. Δηλαδή, πώς είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου?
1: Γιατί παιδί μου,
0: η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα ζωντανό πλάσμα, θέλεις το καλύτερο όπως θες και για τον άνθρωπό σου.
1: Ακριβώς.
0: Αντίστοιχα. Και νιώθω ότι πολλές φορές το ίδιο πράγμα
1: συμβαίνει. Ναι. Και για το ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Αυτό που στον άνθρωπο.
0: Σαφάρι, Real Need και επιστρέφω.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, ένα τελικό κουζίνι στην παρέα σου.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μας στέλνουν μηνύματα που έχουν κάνει ασφάλειες για τα κατοικίδια τους. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι στον άνθρωπο τουλάχιστον έχεις και το δημόσιο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Πας στο δημόσιο νοσοκομείο, έχεις και αυτό. Στο κατοικίδιο δεν
0: υπάρχει. Δεν υπάρχει δημόσιο στο κατοικίδιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει στο κατοικίδιο δημόσιο. Α πούμε, η αδερφή μου έτυχε να πρέπει να πάει τη γάτα τη και με το καλησπέρα πρέπει να πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Α, είναι τόσα πολλά.
1: Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Εμένα σου λέω, επειδή το πρώτο μου κατοικίδιο προσωπικό είναι ο Θόρ,
1: ναι.
0: Δεν είχα ποτέ τριβή με αυτό το πράγμα για να το αντιληφθώ,
1: ναι,
0: σε κόστος,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχω.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω ακούσει ποσά.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει δηλαδή ότι μου έλεγε μια φίλη μου που βρήκε ένα γατάκι, ήθελε να το περιθάλψει κτλ. Ότι τη είχαν πει ότι το κόστος είναι γύρω στα 7-8 χιλιάρικο, γιατί είχε θέματα, πρέπει να βάλει ρόδες στα πόδια του κτλ. Και μπορεί και να μην ζήσει.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Κατάλαβες.
1: Καμία.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Στενάχωρα πράγματα πιάσαμε. Θα συνεχίσουμε αλλιώς. Να μ' αγαπάς, δες με να μ' αδεί και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω αντιληφθεί αυτές τις αρκετές μέρες που έχουμε γυρίσει?
1: Πες.
0: Γιατί είναι αρκετές πια. Ρε παιδί μου, εγώ τώρα το έχω, θα σου πω προσωπικά από την αμοργό, αλλά νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμος το έχει ζήσει. Όταν έχεις φύγει για διακοπές και σε, στην επαρχία ή στο εξοχικό σου ή οπουδήποτε, μετράει διαφορετικά η διαδρομή. Δηλαδή...
1: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή εμείς ας πούμε λέμε η Γιάλη είναι μακριά. Σου λέω τώρα στην αμοργό. Η Αιγιάλη. Είναι ένα χωριό. Okay. Η Αιγιάλη. Είναι okay. Μακριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Αιγιάλη που είναι μακριά είναι
1: θα
0: μισή ώρα.
1: Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου σε αυτό που λες.
0: Η χώρα που είναι κοντά είναι στα 10 λεπτά max.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις και τον δρόμο που εγώ τον ξέρω. Εδώ το μισή ώρα είναι το δίπλα. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Από την άλλη, θα σου πω και. Θα το αντιστρέψω κιόλας και θα σου πω ότι μετράει και πολύ διαφορετικά ο χρόνος. Γιατί ας πούμε, εμείς που πήγαμε στα Κύθυρα, μιλάμε τώρα για αποστάσεις 40 λεπτό και. Γιατί είναι πολύ μεγάλο νησί. Οπότε, στο 40 λεπτό εδώ είναι που συχτηρίζεις και λες, όχι, δεν μπορώ άλλο. 40 λεπτά στο δρόμο, ας πούμε, και στην κίνηση. Και εκεί τα 40 λεπτά σου φαίνονται 10 λεπτά. Γιατί πας και ξέρεις ότι ο προορισμός σου είναι, παιδί μου, κάτι που θα πας για ένα καλό φαγητό, θα πας για ένα ωραίο μπάνιο. Κατάλαβες.
0: Ναι, οπότε. Ο χρόνος μετράει, δηλαδή.
1: Διαφορετικά γενικότερα στις διακοπές. Ναι,
0: ναι, ναι.

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Να τη λίγο σκουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε ακριβώ. Έχουμε επιστρέψει τι πολλέ μέρε. Αλλά όπω και να το κάνουμε, ακόμα είμαστε στο Σεπτέμβριο. Ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Σε αυτό λίγο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα.
1: Σίγουρα ροκ συγκρότημα είμαστε, αλλά δεν είμαστε ζωντανοί. Κάπου αρχίζω και
0: αν μα αντέξει το σκηνή.
1: Θα φανεί το χειροκρότημα.
0: Θα φανεί. Πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα daily throwback.
1: Τι παιδαρίδες
0: πάντα. Πάντα, ρε παιδί μου, εγώ σε προσέχω.

0: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή σε ένα τηλεκουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε.
0: Παιδιά, έχετε μπει σε κάποια. Ξέρεις, συνήθως όταν γυρίζουμε και όταν κάνουμε. Θα μου πεις, ακόμα γυρίζουμε. Ναι, παιδιά, ακόμα γυρίζουμε. Ακόμα γυρίζουμε. Αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Να το πούμε και αυτό. 11 του Σεπτέμβρη. Καλή αρχή.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Καλή αρχή στους μικρούς ήρωες. Γιατί να σου πω κάτι, όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, διαφέρει από ηλικία σε ηλικία και από χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.
1: Ναι, που θες να καταλήξεις.
0: Εννοώ ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ σε ένα non-stop πράγμα. Έτσι.
1: Σχολεία,
0: φροντιστήρια. Ναι. Γιατί θα μου πεις, ναι, μα τον πάω kickbox. Ναι, τον πας kickbox, αλλά δεν είναι ο χρόνος που θα χαλαρώσει το παιδί ή θα κάνει
1: σε
0: αυτό που θέλει.
1: Περίπτωση.
0: Είναι κάτι που έχεις επιλέξει ή που θεωρητικά του αρέσει ή έμαθε να του αρέσει επειδή ήθελες εσύ να του αρέσει, παιδί μου, του παιδιού.
1: Ναι, και επίσης βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά για αυτό το πρόσωπο είναι από τις 8 πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, για παράδειγμα, που είναι στο πόδι. Υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία που είναι και πάρα πολλές ώρες ανοιχτά. Δεν είναι μόνο δηλαδή μέχρι τις 2-3.
0: Με την πρόσθετη στήριξη.
1: Ακριβώς, γιατί οι γονείς δουλεύουν. Οπότε ναι, κάπου αυτά τα παιδιά πρέπει να,
0: να
1: απασχοληθούν, να υπάρχουν για να στηριχτεί τέλος
0: πάντων. Από μωρά κιόλας γίνεται.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου, ο Αντίλικος Κουσίνης στην παρέα σου. Εδώ είμαστε σταθερά. Και μιας και λέγαμε για την αρχή, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε τώρα ξεκινάμε και διατροφές. Θα κάνουμε όλα τέλεια. Και ξεκινάς λοιπόν, φτιάχνεις τα τάπερ σου πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, την τρίτη, παραγγέλνεις.
0: Έχεις δει ένα story, όχι story, ένα reel τέλος πάντων που έκανε
1: η Σεμπελίνα που ξεκινάει και κόβει το αυγό, κόβει το αγγούρι και το
0: και
1: βράδυ.
0: Και μετά είναι βουτυγμένη στην Νουτέλα όλοι. Συγγνώμη, έκανε και διαφήμιση. Στην πραλίνα φουντουκιού τέλος πάντων. Αυτή είναι η ζωή μας όλοι, έτσι. Γιατί μέσα στη διάρκεια της ημέρας σου είναι και πολύ εύκολο, γιατί απασχολείσαι με άλλα πράγματα. Οπότε σου είναι πολύ εύκολο, επειδή να μην φας.
1: Ναι.
0: Ενώ το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι και λες.
1: Και το βράδυ, το βραδάκι, είναι σπίρτο που ανάβει φωτιά. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο και επιστρέφουμε.
2: Έλα!

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. 5η 10 του Σεπτέμβρη. Αύριο ερχόμαστε για να κλείσουμε εβδομάδα. Καλή αρχή για τα σχολεία αύριο να πούμε.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε αυτό. Κουράγιο.
1: Τουλάχιστον να ανοίγουν Παρασκευή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Καλά, μόνο τις πρώτες μέρες δεν κάνεις κάτι τώρα. Κακά τα ψέματα. Οι πρώτες μέρες είναι αληθή. Το θέμα είναι κουράγιο. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι κάτσε 2 μήνες γεμάτος.
1: Παραπάνω.
0: 3 είναι για να
1: κρίνει. Ναι.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί θα σου πω κάτι με εξετάσει, με πρόσθετα
1: κτλ. Φωνάζω. Μην έχετε παράπονο, Νικολόπεδα.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνεργότητα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Τι θέλω εγώ με σένα. Και πολλά πράγματα περνάνε από το μυαλό μου, ακούγοντας και το τραγούδι του Τι θέλω εγώ με σένα. Αλλά και γενικότερα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στις ζωές μας.
1: Τι περνάει από το μυαλό σου?
0: Πολλά.
1: Α.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Βάλ το τέρμα. Έχω πολλά να πούμε. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική και τρομερή ανάλυση.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Το σπάς το ρόδι, σίγουρα το σπάς. Αλλά μην το κάνεις μόνο για καλή τύχη. Ένα θα σας πούμε. Ένα ρόδι σε βοηθάει να καλύψεις πάνω από το 1/3 των καθημερινών σου αναγκών σε βιταμίνη C. Και άμα το στύψεις, γλιτώνεις και το βγάλισιμο των σπόρων. Το ξέρω ότι το σκέφτηκες. Αν θες να ξεμπερδεύεις με τη βιταμίνη C της ημέρας, απόλαυσε ένα χυμό με ρόδι και πορτοκάλι.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μημίκος κοτόπουλο ολόκληρο, συσκευασμένα και επαναρισμένα μέρη κοτόπουλου, 30% φθηνότερα. Ελιά ή σπαλά από μοσχαράκι γάλακτος Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 14,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καπουλέ!
12: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινή. Σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το

0: ή μπες στο yava.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava. Φέτος, μπες δυνατά. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Ο ρυθμός τα σπάει.
10: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
11: Δεν αλλάζει.
12: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
14: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
15: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: The Γιάννης Κατινάκη Show καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμό.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για 2 ώρες ακόμα θα κάνουμε παρέα. Γιάννης Κατινάκης στη συντροφιά σου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8, Πέμπτη σήμερα. Τα πάμε και πριν, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για όλη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ

Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, όπως είπαμε και πριν, μια ιδιαίτερη, περίεργη και στενάχωρη ημέρα για όλη την Ελλάδα, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας άνθρωπος που πραγματικά όλοι τον είχαμε σαν φίλο, σαν δικό μας άνθρωπο, ακόμα και αν δεν τον είχαμε γνωρίσει. Και πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που, σε όποια κουβέντα και αν είχε αναφερθεί, δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος να πει ότι δεν τον συμπαθούσε. Ήταν αγαπητός από όλους. Ήταν για όλους μας ένας φίλος, ακόμη και από μακριά, γιατί αυτή είναι η μαγεία του πραγματικού καλλιτέχνη. Τον συνδυάσεις με πάρα πολλές στιγμές της δικής σου ζωής. Σε έναν χωρισμό, σε μία βραδινή βόλτα με το αυτοκίνητο που άκουσες ένα τραγούδι του και πραγματικά έγραψες την ψυχή σου. Βρισκόμενος σε μία ωραία παρέα, με το να θυμάσαι γέλια, χωρισμούς, καψούρες. Ήταν πάντα εκεί παρόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, αλλά πάνω απ' όλα και το κυριότερο, ένας υπέροχος άνθρωπος, όπως λένε όλοι. Θα ζει για πάντα μέσα από τη τέχνη του και όσο τον θυμόμαστε δεν πρόκειται να φύγει, γιατί αυτό είναι και η μαγεία της τέχνης, θα είναι για πάντα στις ψυχές μας. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, το Σάββατο, δυνάμωσε την ένταση και υπενθυμίζω ότι θα είναι για πάντα στις καρδιές και τη μνήμη μας. Ένας και μοναδικός, υπέροχος.

Καλησπέρα και πάλι, εδώ είσαι φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης μαζί σου να κάνουμε παρέα. Εννοείται περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Ό,τι νιώθεις μπορείς να μου το πεις αυτές τις περίεργες ημέρες για όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά παιδιά, αυτό που σκεφτόμουν είναι το ότι πολλές φορές ένας καλλιτέχνης που πραγματικά τον έχεις αγαπήσει και τον έχεις βάλει μέσα στην καρδιά σου και ουσιαστικά μέσα στη ζωή σου, γιατί είναι μόνιμος σύντροφος και συνοδοιπόρος, είναι πάντα εκεί με την τέχνη του, πολλές φορές μπορεί να σε έχει βοηθήσει παραπάνω ακόμα και από τον καλύτερό σου φίλο. Γιατί είναι αυτή η μαγεία της τέχνης. Όταν λοιπόν χάνεις ένα καλλιτέχνη που πραγματικά ήταν συνοδοιπόρος σου, είναι σαν να χάνεις ένα κομμάτι από τη ζωή σου. Είναι σαν να θρηνείς και τις αναμνήσεις σου. Είναι σαν να θρηνείς τις στιγμές που πέρασες καλά ακούγοντάς τον, τις στιγμές που πόνεσες, που έκλαψες. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά και αυτό λέω πάντα, γιατί η τέχνη για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω την επίδραση που έχει στις ψυχές των ανθρώπων και πώς μπορείς πραγματικά να αγαπήσεις έναν άνθρωπο που μπορεί ποτέ να μην έχεις γνωρίσει από κοντά, αλλά να έχει πολλές φορές παρηγορήσει ή να είναι το πιο τρυφερό χάδι στην ψυχή σου σε στιγμές που το χρειάζεσαι. Επαναλαμβάνω, 6937 949 949 το Viber μας. Να καλησπέρισω τον Βασίλη, αν βλέπω καλά, συγγνώμη, γιατί είναι και λίγο μακριά το Viber. Συνεχίζω με επιτυχίες και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949.

0: Γεια σας παιδιά, και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης. Να κάνουμε παρέα αυτή την, ξαναλέω, πολύ περίεργη και δύσκολη ημέρα που όλη η Ελλάδα είναι στενοχωρημένη. Πραγματικά, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Και είναι από αυτές τις φορές που η συζήτηση δεν κινείται γύρω από το κουτσομπολιό. Είναι από τις στιγμές που η συζήτηση κινείται πραγματικά γύρω από την πραγματική θλίψη και στενοχώρια που έχει όλη η Ελλάδα για τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε χτες. Ένα καλλιτέχνη που πάνω από τρεις δεκαετίες μας συντροφεύει με την υπέροχη φωνή του, με την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του, και για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό, γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης πηγάζει από την ψυχή του το υλικό του και από την αυθεντικότητά του. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν, είναι και θα είναι ένας από αυτούς, και πραγματικά το στίγμα του θα μείνει ανεξίτηλο για πάντα στις καρδιές, τη μνήμη και το μυαλό μας. Και αυτό δείχνει το μεγαλείο και τη σπουδαιότητά του. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και είμαι σίγουρος για αυτό, και οι επόμενες γενιές θα τον μάθουν, θα τον ακούν και θα τον αγαπήσουν το ίδιο. Ανατρεπτικός πάντα, πάντα ροκ, πάντα χωρίς να μπαίνει σε καλούπια, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και ποτέ δεν μίκρινε για να χωρέσει. Ήταν ο εαυτός του και θεωρώ ότι πάντα σκεφτόταν σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Μεγάλη απώλεια πραγματικά. Συνεχίζουμε όμως και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Περνάω σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Ναι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
3: Αχ,
4: πού τα ξέρεις.
2: Το ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
3: Γρηγόρης. Όχι.
2: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο?
3: Δεν το έχω.
4: Ο σπουδαίος. Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρένο.
3: Και εμείς το κάναμε.
4: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
4: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
2: Τι είμαστε?
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μόνο μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνες σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
4: Δι κουαλίτα.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκε για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνε για τι χειροτεχνίε, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτο τα σχολικά είναι Μουστάκα.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολεία, Μουστάκα.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.

Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα που θα την περάσουμε μαζί. Είπαμε παιδιά, σήμερα είναι μια πάρα πολύ περίεργη μέρα για όλους μας και για εμάς που είμαστε live στον αέρα εκπομπών. Μουδιασμένη όλη η Ελλάδα και πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ θλιμμένοι και σοκαρισμένοι. Είναι δύσκολες μέρες και δύσκολες ώρες για όλους, γιατί έφυγε ένας άνθρωπος που όλοι είτε τον γνωρίζαμε είτε δεν τον γνωρίζαμε, πραγματικά τον είχαμε μέσα στην καρδιά μας. Και όπως είπα και πριν, δεν έχω ακούσει από κανέναν ποτέ να λέει κάτι αρνητικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τον θέλανε όλοι και ανεξαρτήτως του τι μουσικό είδος υπηρετούσαν. Άνθρωποι που υπηρετούσαν τη ροκ μουσική, τη metal, το λαϊκό που υπηρετούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλοι πραγματικά γουστάρανε και δίνανε respect στο Γιώργο Μαζωνάκη για την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα του χαρακτήρα του. Θέλετε κι εσείς μου στέλνετε, θα ακούσουμε σήμερα Γιώργο Μαζωνάκη, παραπάνω Γιώργο Μαζωνάκη φυσικά από ό,τι άλλες εκπομπές. Οπότε συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, Εμένα Πες Μου Ποιος. Δυνάμωσε την ένταση να τον απολαύσουμε. Ένας και μοναδικός, αγαπημένος και για πάντα στη μνήμη και τις καρδιές μας. We'll

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
6: Προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
8: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί υπάρχει.
7: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Σε

0: Αγορές Παιδικό Δωμάτιο. Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός

0: Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Μα έχω άδεια βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να τα πούμε. Τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου, τώρα που θέλεις μία συντροφιά, τώρα που η κίνηση σιγά σιγά νομίζω αρχίζει και πέφτει όσο περνάει η ώρα. Μία μέρα πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας, για όλη την Ελλάδα και ειδικά για όσους βρισκόμαστε και στον αέρα εκπομπών, γιατί σίγουρα έχεις ακούσει και ξέρεις, το έχουμε πει και από την αρχή της εκπομπής και χτες τα λέγαμε δυστυχώς που το μάθαμε εν ώρα εκπομπής με πάρα πολύ άχαρη στιγμή, ότι έφυγε δυστυχώς από τη ζωή ένας από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς καλλιτέχνες της χώρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που όμως για πάντα θα είναι στην ψυχή, την καρδιά και τη θύμησή μας, γιατί έχει αμέτρητες και πάρα πολλές επιτυχίες που θα ακούμε για πάντα. Τι να θυμηθείς, ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, παλιόπαιδο. Πραγματικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μια δισκογραφία πάνω από τρεις δεκαετίες που δεν θα σβήσει ποτέ, αλλά κυρίως δεν θα σβήσει το αποτύπωμα της αυθεντικότητας που έχει χαρακτήσει στις ψυχές μας, και είναι και ο λόγος φυσικά που του είχαμε και θα του έχουμε φυσικά τόσο μεγάλη αδυναμία. Εννοείται ξεκινάμε την ώρα με Γιώργο Μαζωνάκη, λείπει πάλι ο Θεός, θα τον απολαύσουμε, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
10: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι

Εδώ είμαστε πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Περιμένω φυσικά και πάλι τα μηνύματά σου, τα φιλιά μου στο Γιώργο που μου έχει στείλει. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα Γιώργο. 6937-949-949 το Viber μας. Και με αφορμή, παιδιά, όλα αυτά που έχουν γίνει από χτες και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όλοι νομίζω έχουμε σκεφτεί και έχουμε φιλοσοφήσει κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές έρχεται άχαρα η ζωή να σου υπενθυμίσει κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχεις δεδομένα. Γιατί

0: η ζωή, δυστυχώς, την έχουμε τη ζωή σαν... σαν το μεγαλύτερο δεδομένο, γιατί δρούμε και φερόμαστε όλοι και στους αγαπημένους μας ανθρώπους σαν να είναι σίγουρο ότι και αύριο θα είναι εκεί. Και μπορεί πολλές φορές να παρασυρώμαστε από την καθημερινότητα, από τα νεύρα, από τη στενοχώρια μας και να μην δίνουμε την απαραίτητη ενέργεια στους ανθρώπους που αγαπάμε. Θα μου πεις, είναι κλισέ. Πόσο σημαντικό όμως, πόσες φορές δεν έχεις πει εκείνο το σ' αγαπώ που θα θέλεις να πεις, δεν έχεις σηκώσει εκείνο το τηλέφωνο, έχεις πει θα στείλω αργότερα μήνυμα μωρέ, σαν να είναι σίγουρο και δεδομένο ότι και αύριο ο άνθρωπος θα είναι εκεί. Δυστυχώς η ζωή, και αυτό προσπαθούμε όλοι να χωνέψουμε και να συνειδητοποιήσουμε και να πορευτούμε και να είμαστε ok με αυτό και να μην φρικάρουμε, η ζωή είναι σύντομη και πολλές φορές γίνεται πολύ ανατρεπτική. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου στον έλεγχο του ανθρώπου. Έρχονται πράγματα τα οποία δεν έχεις σκεφτεί και δεν έχεις υπολογίσει σε καμία περίπτωση. Καλό θα είναι να τα θυμόμαστε αυτά κάθε μέρα, για να φερόμαστε στους ανθρώπους σαν να ήταν η τελευταία φορά που τους είδαμε, και όχι με τη μακάβρια έννοια, να δείχνουμε την αγάπη μας, το σεβασμό και την εκτίμησή μας στα σημαντικά άτομα για εμάς κάθε μέρα. Μας κάνει πλήρης. Μπορεί πολλές φορές να φαίνεται δύσκολο, γιατί πραγματικά η καθημερινότητα σε κάνει και βουλιάζεις. Όμως είναι τεράστια λύτρωση για την ψυχή. Αυτά είχα να πω, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Με στα χαράματα.

Εδώ είμαστε βεβαίως στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα σου κρατάω παρεούλα Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως. Περιμένω, ξαναλέω, τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και ρίχνω και μία ματιά στους δρόμους, παιδιά μου, όμορφα, για να δω τι συμβαίνει και πόσο ταλαιπωριέστε και σε τι κατάσταση βρίσκεστε, τέλος πάντων. Και βλέπω ότι το ποτάμι για ακόμα μία μέρα μας απογοητεύει, καθότι το μισό από Αιγάλεο και πάνω προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση είναι κόκκινο κατά κόκκινο, παιδιά. Γίνεται αδιανόητος χαμός. Βέβαια, από Αιγάλεο και κάτω μια πρασινάδα αδιανόητη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά και στην Κηφισίας σκούρα τα μαντάτα. Κίνηση αδιανόητη και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω, παιδιά, κουράγιο, και μένει κίνηση με διαλύει αδιανόητα κάθε φορά που είμαι στο ταξί και δεν προχωράμε και δεν κουνιόμαστε και λέω τι θα γίνει, αδερφάκι μου, θα πάμε σπίτι μας καμιά φορά. Τίποτα. Κουράγιο, υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά μέχρι και τις 8 να είμαστε παρέα. Ρε Ελληνίδου για τη συνέχεια, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένοι μου ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα έχεις την παρέα σου Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, μέχρι και τις 8, για λίγο ακόμα να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Βλέπω ότι ταλαιπωριέστε πάρα πολύ στην κίνηση και πραγματικά έχουν λίγο σπάσει τα νεύρα σας. Μόλις μου έστειλε και ο φίλος Γιώργος, καλησπέρα Γιάννη, είμαι στο ποτάμι και έχω τρελαθεί. Τα πάγω πριν, στο ποτάμι γίνεται πανικός, πήγεται από κάποιον άλλον δρόμο ιδανικά. Ωστόσο, για σένα που θέλεις έτσι μία ωραία έξοδο, μία ωραία πρόταση, σου έχω εγώ πάντα τα καλύτερα. Το Αντίπαλοι για καλό η Ένωση επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ξανά. Το δεύτερο YouTube Challenge των αγαπημένων creators έρχεται ξανά στα Village Cinemas με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, ανατροπές και συμμαχίες. Και φυσικά, μετά την προβολή, πρωταγωνιστές θα είναι εκεί για φωτογραφίες μαζί σας. Έρχεται λοιπόν αυτό το Σάββατο 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Στην Αθήνα, εξαιρετικά ελληνικά Γιάννη μου, στην Αθήνα, πάντα και μόνο στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, οπότε μην το χάσεις. Περνάω σε ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι. 1, 2, 3 το πολύ, 4 λεπτάκια και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυαγία.
0: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
2: Έλα, ένα από τα ξέρεις.
0: Είναι το μάθημά σου. Τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
0: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο...
2: Δεν το έχω.
3: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμμάτος.
3: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
2: Και εμείς το κάναμε.
3: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
3: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Και τι είμαστε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
11: Τετράδια.
2: Ναι.
11: Παγούρι.
2: Ναι.
11: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
11: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
11: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack του School στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: The Giannis Katinaki Show στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμό.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου να κάνουμε παρεούλα. Σήμερα Πέμπτη, είπαμε μια δύσκολη ημέρα και μια αρκετά δύσκολη εκπομπή. Προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε, να μας φύγει και το μεγάλο σοκ που μας ήρθε φυσικά από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη η Ελλάδα είναι θλιμμένη, όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Όσο και τα λέγω το γυρητό μου, πραγματικά οι αναρτήσεις είναι χιλιάδες. Και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης που είχε αγγίξει πάρα πολλές ψυχές και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει και να τις αγγίζει, γιατί είπαμε η τέχνη παραμένει αθάνατη και το αποτύπωμα δεν σβήνει ποτέ. 6937 949 949, το Viber μας. Συνεχίζω και περιμένω τα μηνύματά σου μέχρι και τις 8 που θα είμαι εδώ. Βλέπω μου στέλνετε Κατινάκι, βάλε Μαζονάκι, δεν την παλεύω άλλο. Εννοείται πως θα κλείσουμε την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη, θα είναι το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Ακούσαμε φυσικά πολλά κομμάτια του, κομμάτια που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας αλλά και την καριέρα του. Ανήκω σε μένα, Τέσσερις Πήγε, Παλιόπεδο και άλλα πολλά μέτρητα και εκατοντάδες κομμάτια, γιατί είπαμε ότι έχει πάνω από 3 δεκαετίες καριέρας. Συνεχίζουμε λοιπόν με επιτυχίες μέχρι και τις 8 που θα είμαι στην παρέα σου. Μείνε μαζί μου και σε λίγο θα είμαι εδώ για να σε αποχαιρετήσω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό.

0: Εννοείται, κλείνουμε με τον έναν, τον μοναδικό, τον υπέροχο Γιώργο Μαζονάκη, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Περίεργη εκπομπή σήμερα και η χθεσινή. Είμαστε όλοι ακόμα λίγο μουδιασμένοι και σοκαρισμένοι. Συνεχίζουμε όμως, τον αγαπάμε, θα είναι για πάντα στις καρδιές μας και στη μνήμη μας και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, πρώτον γιατί δεν θέλουμε και δεύτερον γιατί έχει τόσες αμέτρητες επιτυχίες και μια υπέροχη φωνή που για πάντα θα μας συντροφεύει. Σε αποχαιρετώ λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και κάναμε 3 ώρες παρέα στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τώρα το κορίτσι είναι εδώ. Κορίτσι είσαι εδώ?
1: Εδώ
0: είναι παρούσα η Έλενα η Ντάντζελο. Μέχρι και τις 11 θα σου κάνει παρέα. Βεβαίως να τη στείλεις τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 και να της πεις Έλενα, εμείς το Γιάννη θέλουμε, κατάλαβες. Σε αφήνω και σε αποχαιρετώ και αύριο Παρασκευούλα 5 η ώρα εδώ.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: 99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Ο Απόλλων.

Νίνα Μαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.